0: Είσαμε τάξα, κράτησα βανιβάνος.
1: Ζα το πάνε σίκελ, εντάλλει βάλω το ζήτεν. Λουέστερνε και νοραίου εμ μιούζικ, κορόιχε γαραντέρτ.